0: Αφού έτσι είναι η Ρονάλ.
1: Έτσι όμως μπέ.
0: Έτσι όμως μπέ, μπα, γεν κόνο.
1: Αφού έτσι όμως αγούπι.
0: Αγγιολί.
1: Πω, έτσι όμως. Μπέ. Μπα, πω, μπα, ούρ, μπα, τι να λέει.
0: Αμέν.
1: Μπα, φόι, μπα, φόντι, ούρ, μπα, το ίτσι αμάν, μπα, πά. Πού είπε το πρώτο μου μέρη με το ίτσι αμάν, μπα, πά. Πήρε, μπα, είχα να τέλει, μπα, λίγη, τι μου πίσω, μπα, πά. Πού είπε τα ρεύμα από φάρμα και όλη η πορεία από φάρμα, παγίλη, γυναικιά, με κέρα από πώ, μα πιάντα να τα βάλω. Μα πώ, πού είπε το κοκκόβα, τι γε, τι κάνω, πε του λεγό, πήρε το τέρμα, πει τη γούμα, μπα, πάβει, τι φάμε, μπα. Πού είπε το τέρμα, μέρε, τι αμό, μέρε, τι κόνε, τι γιωματή, μπα. Λέω τα ρεύμα από φάρμα και όλη η πορεία από φάρμα, παγίλη, γυναικιά, μπα. Τι γίνεται εδώ, παπ' πάνω λέει μάμα και εκτό, βίντεο, λέει μαντρό, λέει μάμα και εκτινή, βρίσκεται στο πίσω λόγο.
0: Αμήν.
1: Αναφόρε,
0: παπ'. Αναφόρε. Ο Νάγκ μπορεί να κάνει τσιόν, είναι η Ρόναλ.
1: Μπορεί να κάνει τσιόν, είναι η Ρόναλ. Μπορεί να κάνει τσιόν, είναι η Ρόναλ. When you carry good, you carry everything.
0: When you carry good, you carry everything.
1: Oh.
0: Η τσιόλα και νάγκη.
1: I try to hear you from the family. I try
0: to come
1: to the family.
0: Okay.
1: I try to go to the family. Together, we have a good family.
0: Okay.
1: I'm pissed. Then we have a good mother. I'm going to die. I'm going to come to the
0: family. I'm
1: going to die, yes. Give me the old guy.
0: Okay.
1: Δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο
0: ότι
1: θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο
0: ότι
1: θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα And the moral life of those days, Madame Nancy, in a tenor world, then she's Matigara.
0: For Bangor. Bangor, for Chuni won't come. Gang Boru Chunini?
1: Yeah, better.
0: Boru Boru Chu, my baby.
1: I'm looking at the Bible.
0: Revival. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay, you know, Leia, Packet Waki, Kabedu Pong, Bismarck.
1: Hello?
0: Hello? What about you, Johnny Bismarck?
1: Well, it's a band, okay.
0: God, Pere, ya, Pingetio to walk away.
1: Down here, Marmela.
0: Pingetio to walk away.
1: I'm not a man, I'm not a big man, I'm not a big man, I'm not a big man, I'm not a big man, I'm not a big man, I'm not a big man. More of them did you, the other would be some of the things and more. When it is at Carmelem.
0: Carmelem. Forever. All right, men of Bismarck or Cooper get what key you wallow, speak a family.
2: Oh, this
0: yes.
2: Follow.
0: If we are an hour.
2: Man, Walter Barlam.
0: Hey, Barlam, Johnny, Walter. He cannot run my pelar.
2: Yeah,
0: I don't have
2: that
0: 5 minutes. Hey, look at airtime. I find that you make work all the way out here when you're doing it.
2: Well,
0: I'm going to go to the house.